0: Φαφίδες, νασκέλα, το τουμίντσι χουμπάτ. Χουνσίλνο κοόξιτεν άγγρες, κουακλεσινκίλι τεναμίτ Γουατεμάλ. Να χακετσί το τουμίν σατ ουτελ, τσαλέν χουμίλ, το χόβς κακαλμίλ. Ρέλι χουν χουμ τσικομόν, χωκαναχκουί. Το τουμίν τσαλέν χουμίλ, το χόσιπ σιέντ μίλ κετσάλ. Το τουμίν ρε λα νεγόσιο, ρεσ νιμό ρε συγκίλα κοτσότς, ρε τσολόκ. Το τουμίν ρεσ, λοπάλ χουνάκλα, εστούφα αορραδόρα. Ούτ μαλαχρέ, πάνελες σολάρες, σίκεμπλης αγένσιας, Κοπάν, Καρτσά, Σαν Κριστόβαλ. Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut Arajuan, Cuancosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincobán. Lish PBX 2294-0000, extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa redes sociales, Cuanco, Jo Fundación Fafides.
1: Ahora en Cobán, Hospital Multimedic. Porque tu salud es primero. Hospital Multimedic cuenta con modernas y cómodas instalaciones y un equipo completo de médicos especialistas comprometidos con brindarte una atención de calidad y con calidez.
2: Hospital Multimedic ofrece a sus pacientes consulta médica, hospitalización, atención de ginecología, pediatría y traumatología y la realización de todo tipo de cirugías, cesáreas, hernias, apéndice y vesícula.
1: Ubícanos en zona 1 de Cobán, a una cuadra del Ministerio Público. Teléfono 5550-26. 635. Atención las 24 horas.
2: Hospital Multimedic. Cuida de ti y de tu familia.
3: 9. 6. 7. 9. 6. 7. Stereo Hits 96.7 FM.
4: El color de la música.
3: En el fin de semana Hits 96.7. Mix Hits
4: 96.7.
3: El color de tu música.